να τε κόρερο. Κουνάρα να τα γιγάρα να τυραμώ απόπο. Κόρερε τε πότο οι κονέι. Εχάρα να τα γίνω οι. Αι παπα μου γάμα η κοινό αφήνω. Μόνιγ ο το πόι. Κόνιγ αρώ βέκε. Μόνο κόβ πόνο! Κόμα κόβ τέκα! Να τα μαρική ούρου τόπου! Κότα μαρική τίκαν ακόρε! Μα και γεμά! Ωι χόγια κόρη! Για χάρε ανά! Ωι! Τώρα να καί! Ωι!